Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Είσαστε συντονισμένοι στην ελληνική φωνή της Βρισβάνης στο πολυπολιτισμικό ραδιοφωνικό σταθμό του 4EBay στη συχνότητα του 98,1 FM αλλά και διαδικτυακά. Και ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα «Μουσική και Διδαχή» που συνήθως σας το παρουσιάζουν κάθε Κυριακή ο Γιάννης, η Σούλα και ο Μάνος. Αλλά απόψε ξανά θα έχετε μόνο εμένα, τον Μάνο Βαϊραμάκη. Αγαπητοί ακροατές, απόψε θα ακούσετε το εκκλησιαστικό πρόγραμμα που συμπεριλαμβάνει το κήρυγμα της ημέρας, το Ορθόδοξο Λόγο. Έχουμε και τα αγαπημένα μας και όμορφα παλιά ελληνικά τραγούδια και παρικιακές ανακοινώσεις και διαφημίσεις του σταθμού και ό,τι άλλο μας προκύψει για την επόμενη ώρα. Σήμερα, αγαπητοί αγορατές, είναι Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 και κατά το Ορθόδοξο Συναξάρι μας έχουμε τις ακόλουθες εορτές. Είναι η έβρεση των τιμίων λειψάνων των Αγίων Αναργύρων Κύρου, κοινώσεις και διαφημίσεις του σταθμού και ό,τι άλλο μας προκύψει για την επόμενη ώρα. Σήμερα, αγαπητοί αγορατές, είναι Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 και κατά το Ορθόδοξο Συναξάρι μας έχουμε τις ακόλουθες εορτές.

του Αγίου Σέργιου του Δικαίου, ο Μάγιστρος, είναι και του Αγίου Μακεδόνιου, Όσιος Ουλκιανός, Άγιος Παύλος ο Ιατρός, οι Άγιοι δύο παιδιά, είναι και του Οσίου Μωυσή, του Αναχωρητή, είναι και του Αγίου Δονάγου, επίσκοπος Λιβύης, είναι και οι Άγιοι 70 μάρτυρες εν Άγιοι 70 μάρτυρες οι εν Σκυθοπόλη, μάλιστα. Είναι και οι Άγιοι 3 μάρτυρες από τη Γαλατία. Είναι και του Οσίου Μάγνος. Είναι και του Οσίου Ιώσι Σέργη και Γερμανός ή Θαυμαρτουργή ή εν Βαλάμη. Είναι και η σύναξη της Παναγίας της Μεγαλομάτας στην Σκιάθο. Είναι και η ανακομιδή ιερών λειψάνων της Οσίας Θεοκτίστης. Μάλιστα, όσοι έχετε την ονομαστική σας εορτή, χρόνια σας πολλά και ευλογημένα, και όσοι έχετε και τα γενέθλιά σας πολύχρονη, και χρόνια σας πολλά. Θα αρχίσουμε, αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσουμε τώρα με το πρώτο μας τραγούδι. Είναι του Στέλιου Καζαντζίδη με τίτλο «Νυχτερίδες και αράχνες». Ξακουστώ και ύστερα θα ακούσουμε και το κήρυγμα της ημέρας. Καλή σας ακρόαση.

0: αν σου τηλεφωνήσει κάποιος και σε ρωτήσει τι ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, τι θα πεις?
1: Ακούω FOIBFM 98,1.
2: Αγαπητοί ακροατές, στα πλαίσια των θρησκευτικών μας εκπομπών θα ακούσουμε τώρα το κήρυγμα της ημέρας από τον εδεσιμολογιότατο πρεσβύτερο πατέρα Νικόλαο Μπρέον, ιερατικός προϊστάμενος της ενορίας της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Mount Cravat, και πριν και μετά από το κήρυγμα θα ακούσουμε το απολυτίκιο της ημέρας αλλά και το απολυτίκιο της αυριανής εορτής των Αποστόλων Πέτρου.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αγαπητοί αδελφοί, το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα μας παρουσιάζει την υποδειγματική πίστη ενός ανθρώπου που μνημονεύεται διαμέσου των αιώνων. Πρόκειται για τον Ρωμαίο Εκατόνταρχο που είχε αξίωμα αντίστοιχο με του σημερινού λοχαγού του στρατού. Αυτός ο Εκατόνταρχος, παρότι ήταν ειδωλολάτρης, είχε μια απαράμιλη αγάπη, μοναδική ταπεινοφροσύνη και αξιοθαύμαστη πίστη. Πίστευε πραγματικά ότι ο Κύριος μπορεί να θεραπεύσει εξ αποστάσεως τον άρρωστο δούλο του. Αυτή είναι η πίστη που γέννησε το εκπληκτικό θαύμα. Πόσο μεγάλη είναι η δύναμη της πίστης. Ο άνθρωπος που διαθέτει μια τέτοια ζωντανή πίστη μπορεί να ξεπεράσει τα ανυπέρβλητα εμπόδια και να πετύχει τα ακατόρθωτα. Γι' αυτό ο Χριστός μας, θαυμάζοντας αυτήν την πίστη του Εκατόνταρχου, διακήρυξε προφητικά ότι στη Βασιλεία του Θεού θα μπουν άνθρωποι που δεν τους υποπτυσπευόμαστε. Άνθρωποι σαν το Εκατόνταρχο που θα προέλθουν από Ανατολή και Δύση, δηλαδή από όλα τα μέρη του κόσμου. Και θα μείνουν έξω οι δήθεν πιστοί, σαν τους Ιουδαίους που πίστευαν ότι λόγω της καταγωγής τους τους ανήκε δικαιωματικά ξεχωριστή θέση στη Βασιλεία του Θεού. Ο Κύριος όμως καυτηράζει αυτή την εσφαλμένη πεποίθηση και ανατρέπει κάθε παροιμία ιδέα. Και σήμερα δυστυχώς πάρα πολλοί κληρικοί και λαϊκοί νομίζουν ότι τηρώντας μόνο τα θρησκευτικά καθήκοντα και τους εξωτερικούς τύπους θα εξασφαλίσουν θέση στην Βασιλεία του Θεού. Αλίμονο. Ο Κύριος όμως προειδοποιεί ότι στην άλλη ζωή θα αντιμετωπίσουμε πολλές εκπλήξεις. Αν δεν δώσουμε προτεραιότητα και σημασία στους συνανθρώπους μας, αλλά στους τύπους που τηρούμε, τότε κινδυνεύουμε να μείνουμε έξω της Βασιλείας του Θεού. Επίσης, πολλοί για τους οποίους θεωρούμε ότι είναι απίθανο να σωθούν, θα βρουν έλεος από τον Θεό με τη μετάνοιά τους, ενώ αυτοί που επιμένουν να θεωρούν τον εαυτό τους δίκαιου, αν δεν ταπεινωθούν, κινδυνεύουν. Αγαπητοί αδελφοί, να παρακαλούμε να μας ελεήσει ο Θεός, να έχουμε ταπεινό φρόνημα και ας μην επιτρέψει να αλλοιωθούμε από το επικίνδυνο φρόνημα της αυτοδικαιώσεως. Αμήν.

0: Το πρόγραμμα της Κυριακής, μουσική και διδαχή με τον Γιάννη, την Σούλα και τον Μάνο εδώ στο 4eBay 98,1 FM είναι αφιερωμένο στους Έλληνες και ελληνόφωνους Ορθοδόξους Χριστιανούς που επιθυμούν να εκκλησιάζονται και να κατηχούνται αλλά για οποιονδήποτε λόγο δεν τους είναι εφικτό.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τώρα θα συνεχίσουμε τώρα με τα ωραία μας τραγούδια με τη Φούλη Δημητρίου που μας ερμηνεύει. Φεύγεις καλέ μου, καλή σας ακρόαση.

0: αν σου τηλεφωνήσει κάποιος και σε ρωτήσει τι ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, τι θα πεις?
1: Ακούω Φόιμπι FM 98,1.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τη Φούλη Δημητρίου και τη Μανώλη Αγγελόπουλο στο τραγούδι «Βρήκα αγάπη μου εσένα». Ένα λαθάκι προηγουμένως, ήθελα να βάλω το ορθόδοξο λόγο, αλλά θα τον ακούσουμε μετά τις διαφημίσεις του σταθμού.
1: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως τις γρήπες του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα. Station sponsor.
2: 1800 Medicare. Μιλάτε με εγγεγραμμένη νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει. Και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
4: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
5: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
6: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα. Station sponsor.
0: Αγαπητοί ακροατές, θα σας διηγηθώ τώρα για έναν ιερέα και για το θέμα «Ο άνθρωπος και πώς κρίνουμε». Ένας ιερέας μόλις είχε τελειώσει το συμβούλιο με την εκκλησιαστική επιτροπή που είχαν. Είχε βραδιάσει πια. Η βροχή έκανε τους δρόμους να γυαλίζουν στο φως του φεγγαριού. Μπήκε στο αμάξι του και πήρε τον δρόμο για το σπιτικό του. Ήταν πολύ κουρασμένος, σωματικά αλλά και ψυχικά. Όλη την ημέρα άκουγε τα προβλήματα του κόσμου, προσπαθώντας να καθοδηγήσει, προσπαθώντας να μην αποκάμει ο ίδιος με αυτά που άκουγε, δίνοντας συγχρόνως συγχώρεση και ελπίδα. Καθώς είχε διασχίσει σχεδόν όλη την διαδρομή για το σπίτι του, ξαφνικά πάτησε φρένο μπροστά σε ένα μαγαζί που πολλούσε σάντουιτς. Κατέβηκε και με 2-3 γρήγορα βήματα μπήκε μέσα στο κατάστημα. Η βροχή είχε δυναμώσει. Τα γυαλιά μυωπίας του θόλωσαν. Τα έβγαλε και τα σκούπισε με το σόρασό του. Στο κατάστημα δεν υπήρχε άλλος πελάτης. 2 κοπέλες πίσω από το κισέ και ένας νεαρός ο οποίος μάλλον πήγαινε τις παραγγελίες στα σπίτια. «Θα ήθελα παρακαλώ 2 σάντουιτς με γύρο και 2 με σουβλάκι», είπε ο ιερέας. Οι 2 κοπέλες κοιτάχτηκαν στα μάτια με διάθεση να αστειευτούν. Ο ιερέας κατευθύνθηκε προς το ψυγείο με τα αναψυκτικά και πήρε 2. Τα τοποθέτησε δίπλα στην ταμιακή μηχανή. Αυτά που ζήτησε ήταν έτοιμα. «Τι οφείλω παρακαλώ», απευθύνθηκε στη κοπέλα που χτυπούσε τα πλήκτρα της ταμιακής βαριεστημένα. Αντί όμως για την τιμή της παραγγελίας, ο ιερέας δέχτηκε μία ερώτηση. «Πάτερ, ξέρετε τι ημέρα είναι σήμερα? Μήπως ξεχάσατε?» Ο ιερέας παραξενεύτηκε. «Τι ημέρα είναι?» ρωτάει ο ιερέας. «Είναι Παρασκευή, πάτερ. Δεν είναι νηστεία?» «Εσείς δήθεν πρέπει να μας δείχνετε το καλό παράδειγμα και όχι να τρώτε κρέας τέτοια ημέρα». Ο ιερέας χαμήλωσε το κεφάλι του. Έβγαλε από το πορτοφόλι του το ποσό που είδε να αναγράφεται πάνω στην ταμιακή μηχανή. «Κρατήστε τα ρέστα. Θα ήθελα να προσεύχεστε για μένα. «Είμαι ένας ταλέπορος άνθρωπος γεμάτος πάθη», είπε και βγήκε από το μαγαζί. Η κοπέλα παρατήρησε ότι ο ιερέας, βγαίνοντας από το μαγαζί τους, δεν κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητό του. «Μα πού πάει», είπε κοιτώντας την άλλη κοπέλα, η οποία είχε σαστήσει με το όλο σκηνικό. Ο ιερέας κατευθύνθηκε προς την αντίθετη πλευρά που βρισκόταν η πορεία του προς το σπίτι του. Με γοργό βήμα, σε λίγα δευτερόλεπτα βρέθηκε στο σημείο που ήθελε. Ένα σκάδο σκουπιδιών. Η βροχή άρχισε να δυναμώνει ακόμα περισσότερο. «Αδελφέ, μπορώ να σε απασχολήσω λίγο?» ήταν τα λόγια του ιερέως προς τον άντρα, ο οποίος έψαχνε μέσα στα σκουπίδια. Ο άντρας άφησε τις σακούλες που είχε στο χέρι του, κατευθύνθηκε προς τον ιερέα, στάθηκε ακριβώς μπροστά του. Τα μάτια τους κοινωνούσαν την ίδια βροχή, τον ίδιο αέρα, τον ίδιο κρύο. Ο ιερέας δεν είπε κάτι άλλο. Άπλωσε τα χέρια του τις σακούλες με τα σάντουιτς και τα αναψυκτικά. Ο άντρας δεν άπλωσε τα δικά του. Μάλλον δεν πίστευε ότι αυτό του συμβαίνει. Ένα μικρό παιδάκι, μάλλον ο γιος του, το οποίο στεκόταν δίπλα του, άπλωσε τα μικρά και αδύνατα χεράκια του και πήρε τις σακούλες και άρχισε να τα περιεργάζεται. Ο ιερέας με ένα νεύμα συγκατάβασης γύρισε και απομακρύθηκε. Φτάνοντας στο αυτοκίνητό του, το οποίο είχε αφήσει μπροστά στο σαντουιτζάδικο, τον περίμενε μία έκπληξη. Η κοπέλα η οποία του είχε κάνει την παρατήρηση είχε βγει έξω για να δει πού πήγε. Τα είχε δει όλα. «Πάτερ, συγγνώμη», δεν πρόλαβε όμως να ολοκληρώσει. Ο ιερέας την έπιασε τα χέρια και διακόπτοντάς τη της είπε: «Μην στενοχωριέσαι, να εύχεσαι για μένα. Καλό σου βράδυ». Τα μάτια της κοπέλας βούρκωσαν. 2-3 δάκρυα κύλησαν στα μάγουλά της καθώς έβλεπε το αυτοκίνητο του ιερέως να χάνεται μέσα στην βροχερή νύχτα. Από το απέναντι πεζοδρόμιο περνούσαν τώρα ο μελαψός άντρας με το μικρό παιδάκι του γελώντας και τρώγοντας αυτά που τους πρόσφερε ο ιερέας. Η κοπέλα μπήκε μέσα στο μαγαζί. «Είσαι καλά?» την ρώτησε ο συνάδελφός της. «Μεγάλο κακό το να κρίνουμε γρήγορα και επιπόλαια μόνο από αυτά που βλέπουμε», είπε με τρεμάμενη φωνή. «Αμήν».

0: Αν σου τηλεφωνήσει κάποιος και σε ρωτήσει τι ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, τι θα πεις?
1: Ακούω Φόιμπι FM 98,1.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσουμε τώρα με τα όμορφα μας τραγούδια. Θα βάλω τώρα έντεχνο και εύχομαι να σας αρέσει, με τον Σοκράτη Μάλαμα, με τον Παντελή Θαλασσινό και με τον Γιάννη Χαρούλη. Καλή σας ακρόαση.

Αγαπητοί μας ακροατές, θα περάσουμε τώρα στις παρεκκιακές μας ανακοινώσεις. Μία μόνο ανακοίνωση για απόψε. Όπως κάθε χρόνο, όπως γνωρίζετε, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε την βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν τα συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό ασφαλώς δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στα προάβλια των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε την συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη και σίγουρα ότι για μία ακόμη φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Και αγαπητοί ακροατές, όπως γνωρίζετε, εάν κάποιος δεν παραβρίσκεται στην Εκκλησία για να μπορέσετε να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε καινούρια μέλη, ασφαλώς μπορείτε να τηλεφωνήσετε και στο σταθμό εδώ στο 32 40 86 86, ή ασφαλώς να τηλεφωνήσετε μας, ένας από τους εθελοντές ή τους εκφωνητές του σταθμού, να σας βοηθήσουμε να γίνετε μέλη και να ανανεώσετε τη συνδρομή σας, που ασφαλώς αυτό θα μας βοηθήσει υπερβολικά για να κρατήσουμε αυτές τις ώρες που έχουμε στον αέρα και που ευχόμεθα εσείς που μας υποστηρίζετε κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα στα διάφορα προγράμματα να βλέπετε, να αναγνωρίζετε την αξία που έχει η ελληνική φωνή στο ραδιόφωνο και ειδικά εδώ στη Βρισβάνη, και όπως έχετε ακούσει ανεπανάληπτα που το έργο αυτό, εκτός από το χρόνο του, χρειάζεται και θυσία και αγώνα και υδρότα ασφαλώς, και ευχόμεθα να το εκτιμάτε όπως το εκτιμούμε εμείς για να συνεχίσει αυτό το έργο, άγιο έργο, και αυτό όπως πολλά άλλα. Και με αυτή την ευκαιρία τώρα θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με το επόμενό μας τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη ελληνικού προγράμματος. Ακούσατε το πρόγραμμα «Μουσική και Διδαχή» με τον Μάνο Βαϊρεμάκη στην επιμέλεια και στην παρουσίαση. Τα ελληνικά προγράμματα μπορείτε να τα ακούσετε ξανά αύριο από τις 10 η ώρα το πρωί. Και να μην ξεχνάμε τις μεγάλες εορτές που μας έρχονται αυτή τη βδομάδα. Αύριο είναι των Αγίων των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Μεθαύριο τη Τρίτη είναι η σύναξη των Αγίων εν δόξων 12 Αποστόλων. Και τη Τετάρτη, πρώτη του μηνός του Ιουλίου, είναι του Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων. Το Σάββατο στις 4 Ιουλίου είναι του Ανδρέου του Μελωδού, του Επισκόπου της Κρήτης. Όσοι έχετε την ονομαστική σας εορτή, χρόνια σας πολλά, και χρόνια πολλά και στον κύριο Αποστόλη και την εικονή του που θα γιορτάσουν μεθαύριο, να τους έχει καλά ο Θεός. Θα κλείσουμε με το τραγούδι το τελευταίο μας, στο κάτω κόσμο τα σκαλιά, που το ζήτησε ο κύριος Γιάννης, και ευχαριστούμε για τα τηλεφωνήματά του και τα όμορφα του λόγια, αλλά και όλους εσάς που μας ακούτε κάθε Κυριακή, να σας έχει καλά ο Θεός. Καλή σας εβδομάδα, καλό μήνα από τη Τετάρτη και έπειτα, και καλό σας βράδυ, αγαπητοί ακροατές.